Καλημέρα, Breakfast Sessions και Strum Radio. Ζωντανή εκπομπή σήμερα μετά από 3 εβδομάδες έτσι, από αποχής, ας το πούμε έτσι. Τις εκπομπές έχουμε ξεκινήσει νομίζω το 2012, δηλαδή 14 χρόνια πριν. Και νομίζω ότι Σάββατο είχε πέσει το 2015 και το 2020, αλλά δεν είχε κάνει ποτέ εκπομπή τόσο βαθιά στο καλοκαίρι, 18 Ιουλίου. Οπότε δεν έχουμε ξαναπεί τι έγινε σαν σήμερα, δεν γίνεται πολλά. Αλλά τέλος πάντων. Αυτό που μπορούμε να ξεκινήσουμε με είναι με ψάχνοντας το τραγούδι του καλοκαιριού. Παλιότερα είχαμε ανακηρύξει αυτό.

Καινούριο στρίκι ήταν αυτός, κατευθείαν μετά το καλοκαιρινό κομμάτι που είχαμε ανακηρύξει εκεί πίσω στο 2017, τους Χαλαζάν Μπαζάρ. Αυτή ήταν ένα, είναι ίσως ακόμα ένα νεοχύπικο δανέζικο συγκρότημα. Είναι πολύ ωραίο και το βίντεο κλιπ του Bends My Mind, από ό,τι θυμάμαι, σου καίει το μυαλό. Και όπως είπαμε, αυτό ήταν το καινούριο τρίκι στο πρώτο άλμπουμ, νομίζω, μετά από το θάνατο της κόρης του. Το κομμάτι λεγόταν Frontier Town, έτσι το ξεχώρισα, το καινούριο άλμπουμ, Different When It's Silent λέγεται το άλμπουμ. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται στο soundtrack της ταινίας The Bigger Splash. Αυτή είναι μια ταινία ντοκιμεντερίστικη για τον David Hockney, που χάσαμε και αυτόν πριν κάνα μήνα. Το είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή, νομίζω. Δεν είχα δει όμως τότε το ντοκιμαντέρ. Ενδιαφέρον είναι. Το ντοκιμαντέρ τώρα μιλάμε 1974. Στο soundtrack όμως, και δεν βρίσκεται πουθενά αλλού. Από εκεί το αλήφθησα. Ακούγεται και αυτό το κομμάτι. You're so beautiful, like a great god. I don't know. I'll always remember them that night in the front row at Ozzy's show. Him, Peter Cedar.

Λοιπόν, ακούσαμε κατά σειρά Batty Mamzelle. Αυτή είναι ένα συγκρότημα από το Trinidad και την Βρετανία πίσω στη δεκαετία του 70, και το κομμάτι λεγόταν It Isn't Easy και ακούστηκε από το soundtrack της ταινίας A Bigger Splash με τον David Hockney, όπως είπαμε. Και στο καπάκι ακούσαμε Camille Μπαζιατόλη από Οξφόρδη με Filthy Honey. Αυτός είναι ο Filthy Honey που το έχει κάνει σε Filthy Honey. Και το κομμάτι A Bath For You, καινούρια κυκλοφορία του Ιουνίου, τέλη Ιουνίου κιόλας. Και τώρα συνεχίζουμε με νέα κυκλοφορία, αφού ακούσαμε έτσι Steel Drums από το Trinidad, από τους Batty Mamzelle. Να ακούσουμε αυτή την καινούρια κυκλοφορία που χρησιμοποιεί έτσι αυτό τον ήχο του Trinidad.

Για Graveyard λοιπόν μας μίλησαν εδώ τα δύο αυτά άτομα που μάλλον δεν κουστάρουν να τους φωνάζουμε με το κανονικό τους όνομα, δηλαδή είναι ο Panda Bear, εμείς θα το πούμε όμως το κανονικό όνομα, ο Noah Benjamin Lennox από τους Animal Collective δηλαδή, και ο Sonic Boom, δηλαδή ο Peter Kemper από τους Spaceman 3, οι οποίοι ως Panda Bear και Sonic Boom βγάλαν το A of Gwen, έχουν ξανασυνεργαστεί βέβαια αυτοί. Τώρα για τη συνέχεια, επίσης καινούρια κυκλοφορία, βέβαια η τύπη είναι γύρω στα 65 χρόνια στο κουρμπέτι, αλλά με αφορμή κιόλας στο Μουντιάλ που μας έδειξε εκεί σε κάποια φάση στον αγώνα Αγγλίας-Αργεντινής ένα μαραμένο Mick Jagger, δηλαδή ήταν, το πλάνο ήταν ο Mick Jagger και δίπλα ένα λουλούδι το οποίο φαινόταν και αυτό τελείως μαραμένο.

Πώς σας φάνηκε το καινούριο Rolling Stones? Foreign Tongues λέγεται το άλμπουμ. Μ' άρεσε καλύτερα από το προηγούμενο του, το Hackney Diamonds που λεγόταν. Ίσως και επειδή εδώ έχει πολλές συμμετοχές, σε αυτό το κομμάτι ήταν ο Paul McCartney, αλλά έχει το Robert Smith, το Steve Winwood, μέλη των Red Hot Chili Peppers. Γενικά, ο Paul McCartney βέβαια ήταν και στο προηγούμενο. Και τώρα μιλώντας για το Mick Jagger και το Mundial, έτσι βλέποντας το Mundial, τον αγώνα και η Βρετανία-Αργεντινή, πληροφορήθηκα για τον αστικό μύθο, την κατάρα του Mick Jagger, η οποία έχει ως εξής: όποτε πηγαίνει ο Mick Jagger ζωντανά να υποστηρίξει από τις κερκίδες την Αγγλία, αυτή πάντα χάνει. Αυτό ξεκίνησε το 1966 όταν δεν πήγε στο Λονδίνο που ήταν το τελικός Μουντιάλ με τη δυτική τότε Γερμανία στον αγώνα, γιατί ηχογραφούσε κάπου στην Αμερική, και κέρδισε η Αγγλία τους Δυτικογερμανούς το 1966, που είναι και η τελευταία χρονιά που πήρε η Αγγλία το Μουντιάλ. Όλες τις επόμενες φορές που πήγε στις κερκίδες για να υποστηρίξει την ομάδα του, είτε ήταν το 2010 πάλι με τη Γερμανία, έχασε η Αγγλία 4-1, κάποια άλλα σκορ με την Βραζιλία εναντίον των Γερμανών, έχασε η Βραζιλία 7-1 και του βγάλανε οι Βραζιλιάνοι το παρατσούκλι πεφρίο, ξέρω εγώ που σημαίνει κρύο πόδι. Μέχρι και αυτό το Μουντιάλ βέβαια ήταν και στην Νορβηγία που κερδίσανε οι Άγγλοι, αλλά με την Αργεντινή πάλι επέστρεψε η καντεμιά, the Mick Jagger Jinx το λένε, οπότε πάμε να ακούσουμε το πιο γνωστό και αγαπημένο Jinx.

Αυτό ήταν το 1970, Angelo and 18, λέγεται Flight 2, αλλά εγώ βέβαια το ανακάλυψα από μια συλλογή του 18 Great Diggers. Και για τη συνέχεια ένα τραγούδι που επίσης δεν σου γεμίσει το μάτι, αλλά εμένα μου έκανε για το ίσως το απόλυτο καλοκαιρινό κομμάτι, είναι βέβαια και διασκευή αγαπημένου μου τραγουδιού. Βέβαια, εδώ η διασκευή είναι από ένα τύπο, από ένα Γερμανό, που πραγματικά όταν βρίσκαμε δίσκους του εκεί στα παζάρια, δεν παίρναμε ποτέ, ήτανε, ακόμα θα υπάρχει βέβαια, θα υπάρχουν οι δίσκοι του, είχαν κυκλοφορήσει τόσο μεγάλο τυράς που ήτανε, ρε παιδί μου, για να στρώνεις τους δρόμους, ας πούμε, πραγματικά. Αλλά άμα βρείτε το Beach Party 2, έτσι λέγεται το άλμπουμ, έχει μέσα το 71, έχει μέσα αυτή τη διασκευάρα.

Αμέσως μετά τον James Last και το Here Comes the Sun, αυτή τη διασκευή που έβαλα και το, στο chat και το εξώφυλλο του δίσκου, έτσι σε, άμα το πετύχετε σε παζάρια να μην το αγνοήσετε. Ακούσαμε η καινούργια κυκλοφορία Νιρόστα Στυλ, βέβαια αυτό είναι ηχογραφήσεις 40 πλέον χρόνων, γιατί εδώ συμμετέχει σε όλο το άλμπουμ ο Άρθουρ Ράσελ, αυτός ο πολύ φοβερός και αξιόλογος Αμερικάνος μουσικός, τσελίστας, παραγωγός, τραγουδιστής, τα πάντα. Τον χάσαμε βέβαια το 82 από AIDS, αλλά πραγματικά ήθελα να παίξω αυτό το ακαπέλα κομμάτι, είναι το μόνο ακαπέλα μέσα. Έχει και άλλα πολύ ωραία κομμάτια, το My Skyscraper μόλις κυκλοφόρησε από Νιρόστα Στυλ, το φιλαράκι λοιπόν του Άρθουρ Ράσελ.

0: Λοιπόν, μετά το ακαπέλα κομμάτι του Νιρόστα Στυλ, ακούσαμε Elvis Presley το Suspicion, ένα κομμάτι όχι από τα γνωστά του Elvis Presley, αλλά πολύ ωραίο, έτσι νομίζω, καλοκαιρινό κομμάτι. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το laid back στυλ που τραγουδάει η Lana Del Rey. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα το καλοκαίρι. Εδώ θα αμφιταλαντεύτηκα αν θα έπαιζα αυτό που ακούσαμε, το White Feather Cocktail Deer Hunter, ή ένα κομμάτι που έβγαλε για τον James Bond. Δεν τα κατάφερε να βγάλει κομμάτι στην πραγματικότητα για τον James Bond, αλλά έβγαλε για το video game James Bond και λέγεται First Light, αλλά προτίμησα το White Feather κτλ. Τώρα για τη συνέχεια και λίγο πριν τελειώσουμε την πρώτη ώρα των Breakfast Sessions, αυτές τις εβδομάδες που έλειπα έτσι και ήμουνα σε διάφορα μέρη, σε κάποια φάση παρακολούθησα μια εκπομπή για τα Hansa Studios, τα οποία είναι τα studios εκεί που έγραψε την τριλογία ο Bowie, έχουν γράψει εκεί και το τούπελο ο Nick Cave με τους Bad Seeds. Οπότε νομίζω μετά τη Lana Del Rey πάντα θα ήθελα να ακούσω Ein Schritt zur Denne Bauten.
1: Nächtens war ich trunken in einem seltenen Loch, bin gleich darin versunken.

0: von mir blieb nur der Blankenknochen stehen. Blieb nur der Blankenknochen stehen.
1: Λοιπόν, σε αυτή την εκπομπή για τα Hansa Studios και γι' αυτό έφερα Heinz Richards and Neubauten που έχουν ηχογραφηθεί εκεί, λέει και μια ιστορία ο Μπλίξα, που δεν την είπε στο Ηρώδιο όταν τον είδαμε, αλλά συνήθιζε να τη λέει στις συναυλίες του παλιότερα, ότι όταν είχε πάει στο Hansa Studio και είχε φέρει όλα αυτά τα εργαλεία, όργανα, ας το πούμε έτσι, για να ηχογραφήσει αυτό το κομμάτι και αυτό το άλμπουμ, το Halber Mans, εκείνη την εποχή ήταν και κάποιοι άλλοι στο Βερολίνο για να ηχογραφήσουν, που τους, επειδή είχαν αφήσει τα εργαλεία αυτά και αυτούς τους ήχους, τους έκλεψαν για το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε. Μην ξεχάσω να πω όμως κάτι επίσης που μου έκανε, έτσι πριν τελειώσει η πρώτη ώρα, που μου έκανε εντύπωση για τα Hansa Studios. Τότε μιλάμε για το Δυτικό Βερολίνο. Ουσιαστικά αποτελούσε μια νησίδα μέσα στην Ανατολική Γερμανία, και για να προσελκύσουν κόσμο οι Δυτικογερμανοί σε αυτή τη μεριά του Βερολίνου, είχαν επιτρέπανε να μένουν εκεί με πολύ χαμηλό νίκιο όσοι Γερμανοί θέλανε, δεν θέλαν μάλλον να κάνουν τη στρατιωτική τους θητεία. Οπότε έτσι αυτό προσέλκυσε πολλούς καλλιτέχνες. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να κλείσουμε την πρώτη ώρα με το αγγλικό συγκρότημα που έκλειψε τον εξοπλισμό των Heinz Richards and Neubauten για να γράψει αυτό το κομμάτι.

Πώς σας φαίνεται αυτό για τραγούδι του φετινού καλοκαιριού? Breakfast Sessions λοιπόν, δεύτερη ώρα σε αναζήτηση τραγουδίου για το καλοκαίρι του 26. Αυτό βέβαια είναι επανακυκλοφορία από την Light in the Attic. Το original album είχε βγει το 1982 από τον Saranjit Singh και έχει 10 κομμάτια έτσι πειραματισμοί με το Roland TB-303 που είχε και κάτι drum machines, και είναι καλά 5 χρόνια πριν από τον ήχο του Chicago Acid House αυτό που ακούμε, και πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν είναι ωραίο να ακούσεις και τα 10 κομμάτια που έχει μέσα, γιατί είναι όλα έτσι πραγματικά, αλλά το Raga Bhairav, με το οποίο ξεκινάει και το άλμπουμ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα για τη συνέχεια πάμε κυκλοφορία του 26. Παίξαμε νομίζω και πριν τις εβδομάδες που ξανακάναμε εκπομπή εδώ με τον Dean Patch που κάναμε μαζί. Η Swep είναι ένα συγκρότημα που στη τάξη του έχει τον γιο Foster, τον Louis Foster, που ήταν στους Goon Sacks, οπότε αξίζει παραπάνω από μία ακρόαση.

Κάπως κόπηκε λίγο απότομα η Donna Reagan εδώ πέρα με το Cool Moon, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντως αυτό το κομμάτι είχε έτσι μπασογραμμή, νομίζω σαν το Guns of Brixton τον Class, και το κομμάτι ήταν του 96. Αλλά μιας και τελείωσε προώρα, ας πάμε. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα και δεν έχουμε πει τι έγινε σαν σήμερα, ποια είναι Birthday Boys και Girls, δεν έχουμε πει τίποτα. Να πω ότι πρώτο Birthday Boy είναι από το 1930, ο Bert Kvook. Αυτός είναι αυτός που έπαιζε, αν θυμάστε, τον Κέιτο στις ταινίες Pink Panther, και έτσι προπονούσε τον Peter Sellers να μην σκουριάζει, ας πούμε, έβγαινε από ντουλάπες, έκανε διάφορα, πολύ καλός, και είχε παίξει και σε James Bond μετά. Αλλά εμείς δεν θα ακούσουμε κάτι από Peter Sellers ή Pink Panther, θα ακούσουμε το πρώτο Birthday Girl που είναι η Martha Reeves, εδώ σε ένα κομμάτι το οποίο έχει κοινωνικό σχολιασμό. Δεν μας έχουν συνηθίσει η Βαντέλα σε κάτι τέτοιο.

0: so silly.
1: It's a wicked thing.
0: Not a fighter.

Μετά από Martha Reeves, Perthy Girl, ακούσαμε Hopnops, έχουμε ξανακούσει, αλλά τώρα βγήκε το άλμπουμ Helmets Off. Τα βγάζουμε λοιπόν τα κράνη και, ακούσαμε το Easier Listening. Έτσι νομίζω καλοκαιρινό κομμάτι, καλό και αυτό, από το Rotterdam της Ολλανδίας. Και πάμε σε ένα ακόμα Perthy Boys, σε ένα πασίγνωστο κομμάτι. Εδώ μιλάμε για τον Henry Salvador. Αυτός γεννήθηκε σαν σήμερα το 1917 και διασκεύασε αυτό το κομμάτι που εμείς μάλλον το ξέρουμε από κάπου αλλού και όχι από την πρώτη εκτέλεση που ήταν από το ιταλικό φιλμ Sweden, Heaven and Hell. Ένα ντοκιμαντέρ ήταν αυτό, δεν το έχω δει. Πάντως το κομμάτι το έχει γράψει ο Πιέρο Ουμιλιάνι.

Και μετά τη γαλλική εκτέλεση του Μανά Μανά που εμείς το μάθαμε από Muppet Show αλλά και από Benny Hill, το ακούσαμε όμως γαλλικά από τον Henri Salvador που είχε γενέθλια σας σήμερα το 1917, δεν νομίζω να είναι εν ζωή, και το έκανε Μανό που σημαίνει μα όχι. Αυτό που μόλις τελείωσε είναι καινούργια κυκλοφορία, είναι ο Bob Baird στο πρώτο παρακαλώ solo album του. Αυτός ήταν ο drummer τα πρώτα χρόνια των Sonic Youth και μετά πήγε στους Pussy Galore και έβγαλε τώρα ένα άλμπουμ κυρίως με διασκευές στο οποίο δεν έχει καθόλου κιθάρες. Το άλμπουμ λέγεται Beach Bongo Bloodbath και από εκεί ακούσαμε τη διασκευή στο κλασικό κομμάτι του Richard Hell και Void Deutsch, Love Comes in Spurts. Για τη συνέχεια αναζητούμε ακόμα το τραγούδι του καλοκαιριού, να μείνουμε λίγο Γαλλία σε ένα ακόμα Birthday Boy, το οποίο εδώ συνέθεσε αυτό που πίστευε αυτός ότι θα ακουγόταν ο James Brown άμα ήταν Γάλλος.

Αυτός ήταν ο Γάλλος συνθέτης, κομικός και τα λοιπά που έγραψε το κομμάτι που ακούσαμε, ο Ζαν Γιάν. Εντάξει, το γαλλικό χιούμορ δεν είναι πάντα σπουδαίο, αλλά νομίζω εδώ σε αυτή την απόπειρα για Γάλλο James Brown δεν τα πήγανε και άσχημα, έδωσε λίγο τη γαλλική φινέτσα, ας το πούμε, στο Super Sick Genial που ακούσαμε. Και πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα Birthday Boy. Εδώ μιλάμε για τον Lonnie Mack, ο οποίος, αν θυμάστε, έχει γράψει και το Wham, ένα κομμάτι το οποίο έδωσε το όνομά του στο Whammy Bar, αυτή την μπάρα που κάνει το τρέμολο στην κιθάρα. Πήρε το όνομά της από τον Lonnie Mack αυτό το κομμάτι. Εμείς θα ακούσουμε όμως το Wham. Α, να πω για τον Lonnie Mack ότι είχε παίξει και κιθάρα στο Roadhouse Blues των Doors. Παίζει αυτό το κλασικό το παίζει αυτός ο Lonnie Mack. Εδώ όμως θα τον ακούσουμε σε ένα άλλο κομμάτι.

Αυτά λοιπόν και με τον Lonnie Mack, γεννήθηκε σας σήμερα το 1941, πέθανε το 16, Memphis είναι το κομμάτι που ακούσαμε, Whammy Bar, Roadhouse Blues Riff, δεν ξέρω αν ευθύνεται και για την ονομασία του συγκροτήματος Wham. Τώρα για τη συνέχεια, αφού αναζητάμε το τραγούδι του καλοκαιριού, ισχυρή υποψηφιότητα για μένα και μάλλον θα το βάλω και στο mixtape που ετοιμάζει ο Strummer Radio για το καλοκαίρι στο Mixcloud, είναι η κομμουνίστρια, η Αμερικανίδα κομμουνίστρια Κάρση Μπλάντον, που έβγαλε με τους Καναδούς Burning Hell ένα κομμάτι για την τιμή των αυγών μεταξύ άλλων. What are we gonna do about the price of eggs?

Αυτά και με την Κάρση Μπλάντον που προτείνει κάποιες δραστικές λύσεις έτσι, για το παγκόσμια κατάσταση και δεν νομίζω να έχει και άδικο. Τώρα πλησιάζοντας, έχοντας μπει μάλλον στο τελευταίο μεσάωρο της εκπομπής, δεν έχουμε πει καθόλου τι έγινε σαν σήμερα, είπαμε κάποια Birdie Boys και Girls, να πούμε λίγο και τι έγινε σαν σήμερα πολύ πολύ γρήγορα. Και βλέπω εδώ το 1870 έγινε το καθιερώθηκε το αλάθητο του Πάπα, The Dogma of Infallibility λέγεται αυτό. Δεν είναι το αλάθητο του Πάπα, δεν είναι ας πούμε και έτσι, όταν μιλάει με τον κολλητό του, έχει να κάνει μόνο όταν μιλάει από την έδρα του Αγίου Πέτρου. Επίσης το 1976 η Νάντια Κομανέτσι, για τους παλιότερους από εμάς, πήρε για πρώτη φορά απόλυτο δεκάρι στις γυμναστικές επιδείξεις. Και το 1925 στον αντίποδα της Κάρση Μπλάντον και το κομμάτι που ακούσαμε, ο Χίτλερ έγινε η έκδοση μάλλον του Mein Kampf, του αγώνα μου του Χίτλερ, και γι' αυτό θα ακούσουμε και το επόμενο κομμάτι. Είναι ένα συγκρότημα αμερικάνικο που οι Αμερικάνοι, έτσι όπως το άκουγα σε μια αμερικάνικη εκπομπή, δυσκολεύονται να το πούν, αλλά για μας είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι το συγκρότημα λέγεται Ekphrastics και το κομμάτι λέγεται Anti-Fascist Electoral Voting Strategy. Και μάλιστα τα έσοδα από το Bandcamp πάνε για κάποιες οργανώσεις.

Κατευθείαν μετά τους εκφράστηξ και το αντιφάσιστ electoral voting strategy ακούσαμε ολοκένουργιο Robin Hitchcock, My Dead Astronaut, και περιμένουμε το άλμπουμ να κυκλοφορήσει. Έχουμε ακούσει ακόμα ένα κομμάτι που προηγήθηκε της κυκλοφορίας. Τώρα για τη συνέχεια ήθελα, δεν πήγαμε στους Flaming Lips ούτε στους Cure. Άκουσα όμως καλά λόγια για τους δύο, για αυτούς που δεν άκουσα, δεν άκουσα για τους Gorillaz. Και τώρα αυτό είναι είτε γιατί ο Damon Albarn δεν έχει την απήχηση που έχει ο Wayne Coyne, ας πούμε, ή δεν ξέρω τι, δεν ήταν καλή. Δεν ξέρω αν, ξέρω σίγουρα κάποιος που έχει πάει και ακούει να μας πει αν όντως οι Gorillaz ήταν καλή. Έλεγα να παίζα και Flaming Lips. Το πρώτο κομμάτι που ανοίγει το Yosemite, το άλμπουμ αυτό, το Yosemite Battles and the Pink Robots, το Fight Test, αλλά διαπίστωσα ότι έχει χάσει μήνυση από το Cat Stevens, γιατί είναι ίδιο με το Father and Son. Οπότε ας πάω κατευθείαν, αντί για Gorillaz όμως, έλεγα να παίξω Gorillaz που έχουν αυτή τη μελόντικα που μου αρέσει, το Clint Eastwood και δεν ξέρω από αλλού, αυτή το φθηνό μουσικό παιχνίδι, τη μελόντικα, αλλά και αυτή δεν ήταν και πολύ πρωτότυπη ιδέα τους. Έχει ξεκινήσει πολύ παλιότερα από αυτόν εδώ.

κατευθείαν μετά τον Αγκούστο Πάμπλο περάσαμε σε ένα παραγνωρισμένο καλλιτέχνη. Το τελευταίο Birthday Boy για σήμερα είναι ακόμα εν ζωή ο Dion, από όπου ακούσαμε το 900 Miles. Και τώρα θα παίξω ένα καινούριο κομμάτι, το οποίο πραγματικά θα ήταν το κομμάτι του καλοκαιριού για μένα, αν και είναι λίγο σκληρό. Είναι από τους, Twisted Teens, σε αυτό το ντουέτο από, τη Νέα Ορλεάνη, που έχει βγάλει δεύτερο άλμπουμ μέσα στη χρονιά. Και από αυτό θα ακούσουμε το Why Did You Miss It, που πραγματικά μου άρεσε πολύ. Αυτό θα επέλεγα έτσι για κομμάτι το καλοκαιριού, αν δεν υπήρχε το επόμενο, που καλό είναι να το θυμηθούμε.

Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Why did you miss it? Γιατί το χάσες? Να μην τους χάσουμε τους Twisted Teens. Ελπίζω να έρθουν και για συναυλία, γιατί ακούγονται έτσι πολύ δυναμικοί και ωραίοι από Νέα Ορλεάνη. Εμείς θα κλείσουμε με αυτό που προκρίνουμε για κομμάτι του καλοκαιριού. Δεν νομίζω ότι ακούστηκε αρκετά, παρόλο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν έχει μετά εκπομπή ο Alex Mancunian Tales, όμως μπορεί να του πάρουμε 2-3 λεπτά για να ακούσουμε τον Jarvis, αυτό που κάνει καλύτερα, δηλαδή spelling. Λοιπόν, για χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.

Δεν μπορείς να ζήσεις. Δεν σου φτάνει ο αέρας για να ζήσεις.

Je Ο καιρός θα ήταν όμορφος στο δάσος. Θα ήταν όμορφος στο δάσος. Αν δεν κουφαίνονταν τα φύλλα από το κρότο. Αν δεν πάγωνε ο ήλιος από το δρόμο. Hey! Τα παιδιά αν δεν τρώνε σκουπιδιά. Η βροχούλα αν δεν έχει καλύβια. Ο καιρός

τι θα κάνεις, αλήθεια. Τα παιδιά αν δεν τρώγανε σκουπίδια, η βροχούλα αν δεν έκαιγε καλύβια. Α! Το κορίτσι σου θα

Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Χρόνης Δη στο μικρόφωνο και η εκπομπή Barfly. Εσίως φτάσαμε στη τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού. Θα σταματήσουμε για κάνα μήνα πριν συναντηθούμε πάλι το Σεπτέμβριο. Θα ξεκινήσουμε με ένα μουσικό εγγλέζο, ο οποίος μαζί με πολλούς άλλους εγγλέζους μετακόμισαν ή μάλλον κάνανε δουλειές στην Αμερική και ιδιαίτερα στις Νότιες Πολιτείες. Έχουμε το παράδειγμα του Mark Knopfler, των Dire Straits, που δούλεψε πολύ καιρό στο Southern States της Αμερικής. Δούλεψε με τον Chet Atkins. Έχουμε τον πιανίστα, τον John Cleary, που κι αυτός μετακόμισε χρόνια τώρα στη Λουιζιάννα και δουλεύει και ηχογραφεί από εκεί. Και έχουμε βέβαια και τον Elvis Costello, τον γνωστό Elvis Costello, που εδώ και χρόνια ζει στην Αμερική. Είναι και μάλιστα παντρεμένος με την Καναδέζα Diana Krall, την πιανίστρια jazz. Ένας άλλος Άγγλος όμως συνεργάστηκε με μια μεγάλη στάρ της μουσικής του Νότου. Η μουσικός αυτή είναι η Alison Krauss, που είναι τραγουδίστρια και παίζει και βιολί, και ο μουσικός είναι ο πασίγνωστος Robert Plant, που ήταν ο παλιός τραγουδιστής, τον Led Zeppelin βέβαια. Η Alison Krauss είναι μια από τις πολύ επιτυχημένες τραγουδίστριες του Νότου, όχι τόσο γνωστή εκτός Αμερικής, αλλά στην Αμερική είναι μεγάλη στάρ. Μαζί λοιπόν με τον Robert Plant, η Alison Krauss το 2007 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ που λεγόταν Raising Sand. Ένα πολύ επιτυχημένο άλμπουμ που δύο χρόνια μετά, το 2009, κέρδισε και το Grammy σαν το καλύτερο άλμπουμ Americana Country Music. Θα τους ακούσουμε σε μια πολύ γνωστή σύνθεση των Everly Brothers, που τη γράψανε το 1964 και λέγεται Gone, Gone, Gone.

Μιλήσαμε τις τελευταίες δύο εκπομπές για τη μουσική του Νότου και μιλήσαμε για αυτό το είδος που λέγεται Αμερικάνα, που είναι λίγο πιο παραδοσιακή μουσική, βασισμένη στους ήχους και τις μουσικές του Νότου, πολλές φορές επηρεασμένη και από τη μουσική του Μεξικού. Μιλώντας όμως για Αμερικάνα, δεν μπορεί να μην μιλήσουμε και για τον βασικό εκπρόσωπό της, εδώ και πολλά χρόνια, που είναι ο Ray Cooder. Ο Ray Cooder είναι ένας τεράστιος κιθαρίστας, αλλά είναι και παραγωγός, είναι συνθέτης και είναι και αυτός που ανακάλυψε ταλέντα, όπως η γνωστή κουβανή Buena Vista Social Club, τους οποίους τους άκουσε, τους πήρε, τους έκανε παραγωγή με το γιο του, κυκλοφόρησε άλμπουμ, τους έφερε στην Αμερική να παίξουν και γενικά τους έκανε από το τίποτα κάποιους. Θα τον ακούσουμε σε μία σύνθεσή του που λέγεται Crazy About an Automobile, What Every Woman Should Know, με πολύ σατυρικούς στίχους, πολύ ενδιαφέρουσα μουσική και γενικά έχει λίγο πλάκα. Ακούμε λοιπόν το Ray Cooder και Crazy About an Automobile.

Μιλώντας λοιπόν για μουσική Αμερικάνα, φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους περίφημους Καλέξικο, ένα συγκρότημα που είναι και μάλιστα πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα, έχουν έρθει και κάνα δύο φορές από ό,τι θυμάμαι. Το 1998 κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ το οποίο έγινε πάρα πολύ γνωστό, ήταν πολύ καλό άλμπουμ που λέγεται The Black Light και μάλιστα σε τελευταία έγινε και επανέκδοση με Nova Mix κλπ. Η μουσική τους ήταν βέβαια και είναι ένα μείγμα από alternative rock, country, Mexican Tejano, Tex-Mex και μια ατμόσφαιρα, εμπνέει μια ατμόσφαιρα ξερασίας και γενικά απέραντης παιδιάδας με τίποτα που είναι οι παιδιάδες και η γη της, των πολιτιών της Νότιας Αμερικής. Ο Fred Mills, φίλος τους, τους ονόμασε, μάλλον ονόμασε τη μουσική, τον Καλέξικο, Desert Noir, τον οποίο νομίζω ταιριάζει και πάρα πολύ. Από τους Καλέξικο λοιπόν και το άλμπουμ το The Black Night θα ακούσουμε το κομμάτι Missing.

Οφείλω να ομολογήσω ότι η τελευταία την έχω βρει με την κυρία Rachel Agatha Keane, που είναι βέβαια πολύ γνωστή με το όνομα το καλλιτεχνικό της, το Ray. Είναι μια Αγγλίδα νέα μουσικός, είναι εξαιρετικά πολύ τάλαντη γιατί τραγουδάει, παίζει πιάνο, είναι συνθέτης. Τέτοις παραγωγός, έχει γράψει και κομμάτια για άλλους. Τελευταία ήταν στο Montreux Jazz Festival και έπαιξε μάλιστα με διάφορους άλλους μουσικούς, μεταξύ των οποίων και την Alicia Keys. Παίζει λίγο απ' όλα, παίζει R&B, παίζει pop, παίζει jazz, παίζει soul, γράφει τα περισσότερα κομμάτια ενδικά της. Έγραψε το πρώτο της κομμάτι σε ηλικία 8 χρόνων. Το οποίο τι ήταν, μια αντιγραφή από, όπως είχε πει σε μια συνέντευξη που την άκουσα, ήταν μια αντιγραφή από τη μουσική ενός παιδικού show στην Αγγλία, το οποίο το πήρε τη μουσική, της έκανε κανένα δυο μικροαλλαγές και βασικά έβαλε δικούς της στίχους. Το έγραψε μόνη της και το έδειξε στον μπαμπά της, ο οποίος το άκουσε και έπαθε πλάκα. Και λέει: εδώ έχουμε ένα μεγάλο ταλέντο στην οικογένεια. Βέβαια, δεν ήταν επειδή έγραψε αυτό το κομματάκι, αλλά ήταν πραγματικά γιατί η κοπέλα είχε μεγάλο ταλέντο. Σε ηλικία περίπου 14 χρονών γράφτηκε στο σπουδαίο σχολείο που λεγόταν και λέγεται Bridge School, είναι γνωστό και σαν London School for Performing Arts and Technology. Έχει πάρα πολλούς γνωστούς αποφύτους, πολλά, πώς το λένε, είδη καλλιτεχνικής έκφρασης θα έλεγα. Έχει ηθοποιούς, έχει τραγουδιστές, έχει παραγωγούς, έχει τα πάντα. Μεταξύ των αποφύτων του σχολείου αυτού ήταν η Adele, η Amy Winehouse παρακαλώ, η Olivia Dean που θα ακούσουμε αργότερα, η Ray που θα ακούσουμε τώρα και ο ηθοποιός με τη φήμη του Batman, ο Tom Holland. Είναι σχολή που είναι πάρα πολύ καλή, είναι δωρεάν, δηλαδή πρέπει απλώς να έχεις ταλέντο, αν έχεις ταλέντο και σε καλό θα σε πάρουνε, δεν έχει καμία σχέση αν δεν έχεις χρήματα, δεν είναι μόνο για τα εύπορα παιδιά και έχει ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών που φοιτούν, είναι παιδιά που δεν έχουν την οικονομική άνεση για να πάνε σε σχολεία αντίστοιχα. Από τη Ray λοιπόν που ήταν, έκατσε 2 χρόνια, δεν έκατσε παραπάνω γιατί μεταβαρέθηκε, γιατί είπε ότι τη βάζανε σε ένα κουτάκι και αυτή ήθελε να είναι πιο ελεύθερη και έφυγε. Θα ακούσουμε όμως ένα κομμάτι από τη Ray, ένα κλασικό jazz standard που λέγεται What a Difference a Day Makes. Είναι παραδόξως μια σύνθεση μιας Μεξικάνας μουσικού συνθέτητας, η Μαρία Γκρέβερ, που το έγραψε το 1934. Αρχικά ήταν βέβαια στα ισπανικά, και πολύ γρήγορα μεταφράστηκε και στα αγγλικά, οπότε έγινε ένα πολύ γνωστό jazz standard, το έχουν παίξει πάρα πολύ, και ο Callum μάλιστα. Έγινε γνωστό σαν κομμάτι τη δεκαετία του 60, αν δεν κάνω λάθος, από την Dinah Washington. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν την Ray και το What a Difference a Day Makes.

η Ray δεν είναι μόνο δημοφιλής στο κοινό, στους μουσικόφιλους, αλλά είναι και πολύ γνωστή και πολλοί την αγαπάνε μεγάλη μουσική και ζητάνε και κάνουν και συνεργασίες μαζί της. Το δεύτερο της άλμπουμ που λεγόταν This Music May Concern Hope κυκλοφόρησε το 2006 και έχει μία σύνθεση που λέγεται Click Clack Symphony, η οποία είναι σύνθεση της Ray μαζί με τον μεγάλο γερμανό συνθέτη, τον Hans Zimmer, ο οποίος δεν ασχολείται με τον κινηματογράφο, ίσως να μην ξέρει ότι ο Hans Zimmer είναι ένας από τους πιο γνωστούς συνθέτες για μουσική σε έργα. Έχει γράψει τη μουσική υπόκρουση για πάνω από 150 ταινίες και σίγουρα μία από αυτές θα την έχετε ακούσει πρόσφατα. Και η Ray ήθελε να συνεργαστεί μαζί του. Τι έκανε? Του στείλε ένα μήνυμα, του στείλε ένα demo του κομματιού του Click Clack και του λέει: κοίταξε να δεις φίλε, σε γουστάρω και θα ήθελα πολύ να συνεργαστούμε. Αν σε αρέσει το κομμάτι, πες μου. Και η απάντησή του είναι: το κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω να συναντηθούμε και πάρε με τηλέφωνο. Μην μου στείλεις μήνυμα, της λέει, πάρε με τηλέφωνο. The rest is history που λέμε. Γράψανε λοιπόν μαζί το Click Clack Symphony, το οποίο είναι, όπως ακούσουμε, είναι ένα συνδυασμό σύγχρονης pop και συμφωνικής ενορχήστρωσης. Φυσικά έχει τεράστιο input ο Hans Zimmer σε αυτό. Ακούμε λοιπόν τον Hans Zimmer, την Ray, στο κομμάτι Click Clack Symphony.

Λοιπόν, ξαφνικά γίνεται και διάφοροι πλανήτες ευθυγραμμίζονται και συμβαίνουν κάτι πολύ περίεργα πράγματα. Εδώ θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι το οποίο το έχει γράψει ο Lou Reed και το τραγουδάει ο κύριος Al Green και η Ray. Θα μου πείτε πώς έγινε αυτό, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Το κομμάτι είναι το Perfect Day, ένα από τα πολύ γνωστά κομμάτια του Lou Reed. Είναι από το album Transformer που κυκλοφόρησε το 1972 και μάλιστα ήταν παραγωγή του David Bowie και του Mick Ronson, ο οποίος έπαιζε και πιάνο. Και θα το ακούσουμε, όπως είπαμε, από το παλιό τον Al Green, το μεγάλο μουσικό τραγουδιστή Soul, και την καινούρια, την, όπως είπαμε, τη Ray. Ας απολαύσουμε λοιπόν το Perfect Day από τη Ray και τον Al Green.

Μία συμφοιτήτρια της Ray στη σχολή που είπαμε, το Bridge School for the Performing Arts. Αυτή αντίστοιχα είναι μια πολύ αξιόλογη νέα μουσικός από την Αγγλία βέβαια. Είναι τραγουδίστρια περισσότερο, συνθέτης, παίζει πιάνο και η μουσική της συνδυάζει στοιχεία pop, jazz, R&B και νέο soul. Θα την ακούσουμε πρώτα στο κομμάτι πολύ γνωστό, δεκαετίας του 60. Έγινε μεγάλη επιτυχία με τις Supremes και την Diana Ross που λέγεται You Can't Hurry Love. Αλλά θα το ακούσουμε από την Olivia Dean βέβαια σε μια ζωντανή ηχογράφηση από την ορχήστρα του Jules Holland. Ο Jules Holland, για όσους ενδιαφέρονται, ήταν παλιά κιμπορντίστας του Squeeze. Μετά έκανε μεγάλη καριέρα στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση στην Αγγλία και τώρα κάθε Χριστούγεννα κάνει μια μεγάλη εκπομπή με την ορχήστρα του, όπου καλεί διάφορους καλλιτέχνες της εποχής, γνωστούς κλπ. Και κάνουν ένα μεγάλο show χριστουγεννιάτικο, θα έλεγα. Αμέσως μετά από το You Can't Hurry Love θα ακούσουμε ένα άλλο κομμάτι που είναι συνεργασία της Olivia Dean με τους Ezra Collective, το jazz quintetto από το Νότιο Λονδίνο, και το βρίσκουμε στο άλμπουμ τους Dance No One's Watching και λέγεται No One's Watching Me.

Θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι από τον Αμερικανό bluesman, πολύ καλός bluesman, ο Junior Wells. Το κομμάτι είναι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Junior Wells το 1996 και ήταν το τελευταίο του, λεγόταν Come On In This House. Μετά από ένα χρόνο δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, μετά από μια σειρά από πολλά και δύσκολα ιατρικά προβλήματα. Βέβαια το άλμπουμ μένει, είναι εξαιρετικό και στη δημιουργία του και για το σεβασμό που είχαν στο πρόσωπο του Junior Wells συνεισφέρανε πολύ γνωστή μουσική, μεταξύ των οποίων ήταν ο John Cleary στο πιάνο, ο Άγγλος μουσικός που λέγαμε νωρίτερα, που ήταν μουσικός μετανάστης και τώρα ζει και δουλεύει στη Λουιζιάννα, δεν κάνω λάθος. Και βέβαια ο κιθαρίστας, ένας πολύ άγνωστος μεν, αλλά εξαιρετικός κιθαρίστας, ο Sonny Landreth, ο οποίος παίζει slide σε αυτό το κομμάτι. Ο Eric Clapton είχε πει συγκεκριμένα για τον Sonny Landreth ότι είναι ένας από τους πιο προχωρημένους μουσικούς και κιθαρίστες στον κόσμο, αλλά είναι και ένας από τους λιγότερο εκτιμημένους, δηλαδή αυτούς που τους ξέρει πολύ λιγότερος κόσμος. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ γνωστό, δεν είναι ούτε του Junior Wells ούτε του Sonny Landreth, είναι της Tracy Chapman και δεν είναι άλλο από το Give Me One Good Reason. Το ακούμε λοιπόν σε μια διαφορετική εκτέλεση από τον Junior Wells και τον Sonny Landreth στο slide.

0: to say.
1: Και με τον Junior Wells και τον Sonny Landreth φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής και ήταν και η τελευταία εκπομπή πριν για το καλοκαίρι. Θα σταματήσουμε για κανένα μήνα και βέβαια θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο. Θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα συγκρότημα που είναι μάλλον ένα jazz συγκρότημα, σύγχρονης jazz με μεγάλους μουσικούς. Το λένε ότι είναι και λίγο super group. Πρόκειται για τους Dinner Party. Τα μέλη του είναι ο Καμάσι Ουάσιγκτον στο σαξόφωνο, ο Ρόμπερτ Γκλάσπερ στο πιάνο, ο Τέρας Μάρτιν στο τραγούδι, σαξόφωνο, πλήκτρα, drums και κιθάρα, και παραγωγός είναι ο Ninth Wonder. Το 2018 κυκλοφόρησαν ένα extended play με τον τίτλο If It Ain't Broke, Love Wins, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Ευχαριστώ για την ακρόαση και ραντεβού το Σεπτέμβριο.